ambición es fuego, nunca fracasó. No hay límite, todo lo arrasó. Quien diga otra banda, me grina taftazo. Θελένας θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Χρυσό ρολόγι, άλλη designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιο με στάς, σου είπα φερτώ.